εκτόουσι, καουθλά μάχωμα, ατσίμωνα εγώ νικάμωνα, εγώνμα, εγκυμιγούσια, εγώμα, ο ασκάμπτεκ, κάκε, καμιούνα αγώνα.